Συναζάτα. Τάντανακούσκα κρυχκούνα πει. Κάμπαχ θιέρβοτα αγιοδάιτσι. Συναζάτα. Ουαουκικούνα τη άσπα. Κουνιάδο κούνα τη άσπα. Πρίμο κούνα τη άσπα. Αγιοδάιτσι. Κάμπαχ θιέρβοτα. Μην στίγμη μακητακούτσου, μην στίγμη διός τα μανιάτσου, μην στίγμη ανιματσίτσου, μην στίγμη τάου να κάτσου. Άμα αστάου αμπισου άρμι κασπάπης, ουαουακούνα κασπάπης, λίδρυγούνα κασπάπης, κομούνα πικάου θεντικούνα κασπάπης, άμα χούτσα τσιγκαπάγζα, μάνα βάλει τσιγκαπάγζα, άμα καϊτσιχτσου. De repente, άζει καω θα κοσκα κασπάκα. Διος θα αγραδιθίσπα, μια οπάρμον κάτι παίτσι. Μα να άζει καω θα κοσκα κασπάκα. Κούναν καϊ μομέντο. Διος θα περνούν τα μανιάσπα, καϊ μάντα βουίτσι μάνκα. Διος πάκτα το ραχκονά πάκα. Αιούδα, τάουνα, μακητακού, κασόντσι. Σόκτα κούντζα κούνα, καμάτσι.